0: Μενά Ερτερέν. Πόντζο, πόντζο.
1: Μάνε στάσ. Μπέλαν τη κολομμάρτσο με σκάβι. Πόντζο κβίρα. Αλ ταλόντου. Ζητά τα σερνούτα. Αλ τζίμα φελόντου. Σετσιάτα με το weekend. Ρίμα Σελίνα Γκόμες. Φλουμκίν. Calm down, fuck, babe. Bonjour.
0: Bonjour, hey.